0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο της σειράς Ερμής και ο Κόσμος, αυτού του podcast με τον καθόλου κεντρικό τίτλο, που έρχεται κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα μέσα από το ράδιο Κόσμο και την εκπομπή Κόσμο στα ελληνικά. Εγώ είμαι ο Ερμής, εσείς είστε ο Κόσμος και σκοπός αυτού του podcast είναι να εξερευνήσουμε με μια χιουμοριστική ματιά διάφορες πτυχές της ζωής στο Βερολίνο από τη σκοπιά ενός άσχετου και σχετικά καινούριου. Οπότε μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής, πάμε και βλέπουμε.
1: Κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
2: Ερμής και ο Κόσμος.
0: Σήμερα θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα επεισόδια. Αντί να πιάσουμε ένα μεγάλο θέμα, θα πιάσουμε λίγο την επικαιρότητα. Θα φτιάξουμε έναν άτυπο οδηγό για το τι μπορείς να κάνεις στο Βερολίνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, τι παίζεις στην πόλη αυτές τις μέρες, πού να πας, τι να φας, πού να βουτήξεις και γιατί να γκρινιάξεις. Γιατί το καλοκαίρι εδώ είναι μια εντελώς δική του ιστορία. Εγώ τα πρώτα χρόνια που έμεινα εδώ, τα καλοκαίρια, πήγαινα στην Ελλάδα. Γιατί καλοκαίρι χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει. Αλλά η σύντροφός μου επέμενε. Μου έλεγε: το καλοκαίρι είναι η καλύτερη φάση του Βερολίνου. Φεύγεις και χάνεις όλο το καλό. Βλέπεις μόνο το χειμώνα που είναι δύσκολος. Οπότε τα τελευταία δύο καλοκαίρια έχω κάνει την καρδιά μου πέτρα και έχω καθίσει για ένα διάστημα το καλοκαίρι. Το περσινό καλοκαίρι, για όσους θυμούνται, είχε τόση βροχή που δεν ξέρω αν μετράει για καλοκαίρι. Αλλά τι τα θέλει να παραπονιέται κανείς, αφού αυτή τη στιγμή που λιώνει το κορμί στους 30 πλάς βαθμούς, σκέφτομαι ότι λίγη βροχή δεν θα ήταν κακή. Γιατί τη στιγμή που τα γράφω αυτά, έχουμε 30 πλάς βαθμούς, ξανά έχω κλείσει παράθυρα, πόρτες, παντζούρια για να έχετε τον καλό ήχο, αλλά έχω κλέψει λίγο, πολύ λιγάκι, έχω ένα ταπεινό USB ανεμιστηράκι, το οποίο καθεκτικά κρυμμένο σε μια γωνία παλεύει να δροσίσει λίγο το κορμί μου σε μια συσήφια αποστολή, αφού αυτό το ανεμιστηράκι είναι μόνο του ενάντια στον κόσμο όλο. Πώς είναι αυτό το meme, για όσους ξέρουν, που υπάρχει μια σπασμένη δεξαμενή που βγάζει νερό και κάποιος απλά προσπαθεί να βάλει σελοτέπια να την κλείσει. Κάτι τέτοιο είναι αυτό το ανεμιστηράκι, αλλά τι να κάνουμε που δεν υπάρχει air condition, ούτε για δείγμα. Και ίσως αυτή είναι μια καλή αρχή. Γιατί υπάρχει αυτή η μαγική στιγμή στο Βερολίνο, κάπου μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, που ολόκληρη η πόλη έτσι λίγο αλλάζει χαρακτήρα. Ενώ το χειμώνα είναι κλεισμένοι μέσα, έχουμε τα γκρίζα, τα σιωπηλά, σαν να κρατάμε την ανάσα μας, ξαφνικά τις πρώτες αληθινές ζέστες ανοίγει η πόλη σαν λουλούδι. Βγαίνουν τραπεζάκια στα πεζοδρόμια, γεμίζουν τα πάρκα, ο κόσμος κάθεται δίπλα στα κανάλια, με τα πόδια να κρέμονται πάνω από το νερό και κάθε ελεύθερη γωνία που έχει έτσι λίγο ήλιο γίνεται οικόπεδο προς κατάληψη. Είναι όντως η πόλη στα καλύτερά της, μοιάζει σαν να υπάρχει μια ασταμάτητη γιορτή. Το GTA 6 δεν έχει βγει ακόμα, αλλά αν είχε βγει κάπως έτσι θα ήταν απεριφέρεση στην πόλη. Υπάρχουν παντού μικρά side quests που μπορείς να κάνεις, χαρακτήρες να γνωρίσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και μαγευτικό. Βέβαια δεν είναι όλα χαρές και τραγούδια και λουλούδια, γιατί ταυτόχρονα η πόλη είναι στα πιο ιδρωμένα της και στα πιο μυρωδάτα της, το οποίο θέλω να το πιάσουμε και αυτό. Τώρα, για όσους δεν έχουν ζήσει γερμανικό καλοκαίρι, υπάρχει γενικά εδώ μια αιμονή, ένα δόγμα σχεδόν θρησκευτικό, στο να μην έχεις κλιματισμό. Το κόνσεπτ του κλιματισμού δεν υπάρχει στα σπίτια, δεν υπάρχει σε πολλά γραφεία, δεν υπάρχει σε κάποια καταστήματα, αλλά κυρίως δεν υπάρχει στα μέσα μεταφοράς. Υπάρχει μια πεισματική άρνηση στο να φτιαχτούν μέσα μεταφοράς τα οποία έχουν κλιματισμό, ακόμα και σε αυτά που παραδίδονται τώρα, τα καινούργια και καινούργιες γραμμές των ΕΣΠΑΝ. Οπότε μπαίνεις λοιπόν μια ωραία μέρα με 35 βαθμούς σε ένα παλιό Ούμπαν, που είχε αυτά τα κίτρινα παλιά βαγόνια που έχουν δει ίσως και τον ψυχρό πόλεμο ή την πτώση του τείχους, και καταλαβαίνεις αμέσως ότι η θερμοκρασία εκεί μέσα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι έξω. Και έχουμε λοιπόν το φαγόνι να είναι ένα κινούμενο φουρνάκι, ο κόσμος στέκεται κολλητά ο ένας πάνω στον άλλον, όλοι ιδρωμένοι, όλοι αξιοπρεπώς σιωπηλοί, σαν να συμμετέχουμε σε ένα περίεργο συλλογικό τελετουργικό υπομονής καθώς πηγαίνουμε πέρα δόθε. Κανείς δεν παραπονιέται, είναι μέρος της εμπειρίας αυτό. Θα υπάρξει κάποιος άγιος άνθρωπος που και που να ανοίξει ένα παραθύρι, αν αυτό μπορεί να κάνει κάτι. Και ξέρετε, το να ανοίξεις το παράθυρο στο Ούμπαν Είναι αλτρουιστικό, γιατί λόγω της ταχύτητας, αυτά τα μικρά τα παράθυρα, τα ανακλεινόμενα, όπως λέγονται, αν το ανοίξεις εσύ, λόγω του ύψους που είναι και του τρόπου με τον οποίο κινείται το τρένο, το ρεύμα του αέρα δεν έρχεται σε σένα. Πάει στο πίσω μέρος. Αλλά να είναι καλά αυτοί οι μικροί ήρωες που μέσα στην σαρδελοποίηση κοιτάνε να ανοίγουν που και που κανένα παραθυράκι. Αλλά γενικά κανείς δεν παραπονιέται, είναι σε ένα μέρος της εμπειρίας. Και σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, εντάξει, η Γερμανία είναι η χώρα της μηχανικής, υποτίθεται. Η χώρα που φτιάχνει αυτοκίνητα ακριβίας, που έχει τρένα, τέλος πάντων όχι τρένα ακριβίας, αλλά τα ξέρετε πώς πάει. Που έχει βιομηχανία, που έχει τεχνογνωσία. Κι όμως θεωρούν το air condition στο βαγόνι πολυτέλεια, σπατάλι και παρακμή. Σαν να σου λένε, τι τον θες να δροσίζεσαι, δύο μήνες είναι. Κάνε υπομονή. Μα κάτσε ρε μπρο, κάνε υπομονή όλο το χειμώνα για να μπορέσει ο καιρός αυτός να φύγει. Τώρα δεν είναι η φάση που κάνω υπομονή το καλοκαίρι, είναι η φάση που υποτίθεται ότι η πόλη έχει να μου δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Αυτή είναι η υπόσχεση που έχω λάβει. Και υπάρχουν διάφορες θεωρίες, η μία είναι οικολογική, γιατί σου λέω κλιματισμός και η ρεύμα, άρα είναι κακό για το περιβάλλον και οι Γερμανοί το παίρνουν στα σοβαρά αυτό, okay, σεβαστό. Μετά υπάρχει και το οικονομικό, ότι είναι ακριβό να εξυγχρονίσεις χιλιάδες παλιά βαγόνια. Δεν ξέρω αν το ακούω αυτό, όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί και έχει κλιματισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και η τρίτη, η αγαπημένη μου, είναι και λίγο πολιτισμική. Υπάρχει λίγο μια πεποίθηση ότι ο κλιματισμός μπορεί να σε αρρωστήσει. Ότι είναι ένα κρύο ρεύμα το οποίο μπορεί να φέρει κρυώματα. Αυγενικά, οτίτιδες και γενικά ένα κακό συναπάντημα. Και έτσι καταλήγουμε σε αυτό το παράδοξο. Έχουμε έναν λαό που δεν φοβάται τίποτα, οργανώνει τα πάντα μήνες πριν, έχει προνοήσει, έχει σύστημα για το κάθε τι, που μπροστά στη ζέστη απλώς λέει θα περάσει. Και ξέρετε κάτι, όντως περνάει, απλώς εμείς οι μεσογειακοί άνθρωποι που ήρθαμε εδώ νομίζοντας ότι ξεφύγαμε από τη ζέστη, την ξαναβρίσκουμε στο πιο απρόσμενο σημείο, μέσα στο μετρό. Στην Αθήνα είναι μια ευχαρίστηση να πηγαίνεις στο μετρό, γιατί τουλάχιστον είναι ένας χώρος κλιματισμού, είναι έτσι και υπόγειο, νιώθεις ότι προστατεύεσαι όταν καίγεται το σύμπαν από πάνω. Αλλά αυτό παίζει σε πολλούς χώρους, δεν σταματάει στα τρένα. Παίζει σε γραφεία που πολλές φορές έχουν απλά έναν ανεμιστήρα εκεί πέρα που έχει αγοράσει κάποιος συνάδελφος από το ίντερνετ. Υπάρχουν σούπερ μάρκετ τα οποία δεν φαίνεται να έχουν κλιματισμό, οπότε εκεί πέρα όταν πηγαίνεις μπροστά από τα ψυγεία μπορείς να κάνεις λίγο πιο αργά τις κινήσεις σου για να μπορέσεις να μαζέψεις λίγη ψύξη, να κουνηθείς. Και υπάρχει και αυτό το εκπληκτικό κόνσεπτ ότι τις πρώτες μέρες της ζέστης εξαφανίζονται όλοι οι ανεμιστήρες από την πόλη, δηλαδή τους αγοράζουν ξαφνικά και μετά δεν μπορείς να βρεις πουθενά, σαν να μην τον περίμενε κανένας ότι θα έρθει το καλοκαίρι. Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα, έρχεται το καλοκαίρι, ευνηδιάζονται όλοι, τελειώνουν οι ανεμιστήρες και μετά τους ξαναβρίσκεις το Σεπτέμβρη σε προσφορά όταν δεν τους χρειάζεται πια κανείς.

Αλλά θέλω να σας πω το δεύτερο θέμα που είναι λίγο πιο λεπτό και έχει να κάνει με τις μυρωδιές. Και επειδή ελπίζω ότι αν έχετε ακούσει τα υπόλοιπα επεισόδια, ίσως έχετε συνηθίσει τη φωνή μου, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε φίλοι εδώ πέρα. Θα το πω λίγο στα ίσια, εντάξει. Οπότε, disclaimer, μην πείτε ότι δεν σας προειδοποιήσω. Το καλοκαίρι, ένα μεγάλο κομμάτι του Βερολίνου μυρίζει κάτουρο. Μυρίζει κατρουλιό, μυρίζει τσίσα, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω. Κάποιος πρέπει να το πει. Δεν το λέω για να προσβάλλω τούτη την πόλη. Το λέω γιατί είναι αλήθεια. Και κανείς δεν σε προετοιμάζει γι' αυτό. Εμένα δεν μου το είπε κανείς. Ότι θα περπατάς σε μια υπέροχη γειτονιά με ήλιο, δέντρα, κόσμο, έξω, μπύρες και ξαφνικά πας να περάσεις κάτω από μια γέφυρα, από μια γωνία, από ένα στενό και σε χτυπάει αυτό το κύμα αμμονίας που σου ανοίγει τα τσάκρα, ρε παιδί μου. Τόσο πολύ κάτουρο έχει ποτίσει και με τη ζέστη πάει και το χτυπάει ο ήλιος. Και το καταλαβαίνω, ok, ο κόσμος εδώ πίνει. Πίνει μπύρα στο δρόμο, είναι νόμιμο, είναι ωραίο, είναι μέρος της κουλτούρας. Όταν λοιπόν πίνεις λίτρα μπύρα σε ένα πάρκο και η πλησιέστερη τουαλέτα είναι είτε ανύπαρκτη, είτε, μεγάλος αστερίσκος, επιπληρωμή ενός ευρώ, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικά γερμανικό, κατουράς σημαίνει δίνεις ένα ευρώ, καταλαβαίνετε ότι πολύ συχνά καταλήγει αλλού το πράγμα. Και μετά υπάρχει η ζέστη, όλη αυτή η υγρασία του χειμώνα, όλα τα αποθέματα που έχουν κατακαθίσει σε γωνίες και σε τείχους, με την πρώτη ζέστη ξυπνάνε και ενεργοποιούνται νομίζω. Σαν να ξυπαγώνει αυτή η πόλη και μαζί να ξυπαγώνει και αυτό το μπουκέτο λουλούδια που κρυβόταν στους δρόμους και περίμενε να ξυπνήσει. Είναι λίγο σαν την Νάπολη, σαν κάποιες γωνίες της Αθήνας τον Αύγουστο. Απλώς ένα, δεν το περιμένεις τόσο από τη Γερμανία, γιατί έχεις στο μυαλό σου ότι πολλά πράγματα έτσι είναι λίγο αποστηρωμένα και τέλεια. Αλλά έρχεται το Βερολίνο και σου λέει, όχι αγάπη μου, εγώ είμαι ομό, αληθινό και ναι, μερικές φορές μυρίζω. Και όσο πιο πολύ στο κέντρο είσαι, τόσο πιο πολύ μυρίζει. Βέβαια, αν με ακούσει η κοπέλα μου που είναι Γερμανίδα να λέει κέντρο, θα με μαλώσει, γιατί ως γνωστόν το Βερολίνο δεν έχει κέντρο. Αυτό ρωτάω. Εγώ όταν είχα έρθει, λέγω, πού είναι το κέντρο. Ήθελα να κατέβω, νόμιζα ότι θα κατέβω Σύνταγμα, Μοναστηράκι. Πήγαινα στην Αλεξάνδερπλατς το βράδυ που είναι όλα τα γραφεία κλειστά και είναι λες και περιμένεις ποιος θα σε ληστέψει. Αλλά τέλος πάντων, ας αποκεντρωθούμε, να φύγουμε μακριά από τις κακές μυρωδιές. Πάμε στη λύση. Πού δροσίζεσαι στο Βερολίνο? Και η αλήθεια είναι πως εδώ η πόλη τα πάει πολύ καλά, γιατί έχει νερά παντού. Έχει λίμνες έξω από την πόλη που είναι παράδεισος, έχει υπαίθριες πισίνες, τα λεγόμενα Freibäder. Και έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα που εμένα μου αρέσει και θέλω να το αναφέρω σε αυτό το επεισόδιο, που λέγεται Badesif. Και το ξέρω, τα σκοτώνω όλα έτσι όπως τα λέω, αλλά τι να κάνουμε. Τι είναι λοιπόν το Badesif? Είναι κυριολεκτικά μία πισίνα που είναι μέσα στο ποτάμι. Και όσοι το ξέρετε, το ξέρετε, αλλά θυμηθείτε, σε αυτό το podcast υπάρχει και κόσμος που είναι καινούριος. Τι είναι το Badesif? Πήρανε μία παλιά φορτηγίδα, μια μαούνα, και την έκαναν πισίνα και την αγκυροβόλησαν μέσα στο σπρέι, μέσα στο μεγάλο το ποτάμι, εκεί κοντά στο Τρέπτο, και έχει θέα τώρα από τη μία το East Side Gallery, από την άλλη εκείνη τη γέφυρα, ποια είναι η Überbaum Brücke. Και είσαι τώρα εσύ σαν να κολυμπάς μέσα στο σπρί, αλλά δεν είσαι στο σπρί, είσαι σε καθαρό, όμορφο, χλωριωμένο νερό, που κοιτάς κάτω και βλέπεις τι βλέπεις, αλλά γύρω σου είναι το ποτάμι. Και περνάνε οι βάρκες και βλέπεις τη γέφυρα και είναι σαν να κάνεις μπάνιο μέσα στην πόλη, χωρίς να κολυμπάς τα νερά του σπρί, που όπως μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε, δεν θα θέλαμε να κολυμπάμε εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν το Badesif έχει ανοίξει, δουλεύει όλη μέρα από το πρωί μέχρι αργά, έχει και ένα μπαρ δίπλα, έχει και ξαπλώστρες και έχουν φέρει και ψεύτη και αμμουδιά. Να είναι καλά, γιατί νομίζω πως αυτό με την αμμουδιά είναι το κερασάκι στην τούρτα για μένα. Είναι έτσι η λεπτομέρεια που όλο το δένει. Και okay, το βράδυ κάποιες φορές γίνονται πάρτι και εκδηλώσεις και μπλα μπλα μπλα. Η συμβουλή μου και ο λόγος που το βάζω στον οδηγό: αν έρχεται κανένα φίλο που έρχεται Βερολίνο και σας λένε, μα τι να έρθω να κάνω εκεί πέρα, αφού δεν έχετε θάλασσες, δεν έχετε τέτοια και δεν μπορείτε να βγείτε έξω από την πόλη να πάτε στις λίμνες, κλείστε μια θέση. Πρέπει να κλείσετε καμιά εβδομάδα πριν, αλήθεια, γιατί τις ζεστές μέρες γεμίζει αμέσως και είναι full γερμανικό το σύστημα. Πρέπει να κλείσεις time slot. Το time slot είναι γύρω στις 2 ώρες, που πιστέψτε με είναι αρκετές για αυτό που προσφέρει. Έχει ουρά, αλλά επειδή είναι συνέχεια γεμάτο, μην το ρισκάρετε με την ουρά.
κλείστε online, να έχετε το slot σας και να πάτε. Τώρα για τις υπόλοιπες μέρες που θες κάτι πιο φυσικό, δεν ξεχνάμε ότι το Βερολίνο, σε αντίθεση με ό,τι φαντάζονται κάποιοι, είναι μια πόλη γεμάτη με λίμνες. Υπάρχουν οι εύκολες επιλογές, σαν το δίδυμο της Κρούμελάγκε στα νοτιοδυτικά μαζί με την Σλάχτενζε, τα οποία πας με το μετρό δηλαδή, πας με το S1. Σε μισή ώρα είσαι στο νερό, σε ένα σχεδόν διάφανο νερό μέσα σε δάσος. Ακόμα πιο μαζικό και πιο παραλία είναι το Βάντζι, με το ιστορικό το Strandbad και τη μεγάλη αμμουδιά εκεί πέρα. Στα ανατολικά υπάρχει το Μίγκελζε, η μεγαλύτερη λίμνη του Βερολίνου, είναι σαν μικρή θάλασσα. Αλλά κάτι που έμαθα από την έρευνά μου, προσπαθώντας να βρω τις cool λίμνες, έτσι για τους μερακλείδες που θέλουν να ξεφύγουν λίγο παραπάνω και θέλουν top notch ποιότητα, είναι η λίμνη Λίμνετζε. Έξω από την πόλη έχει όντως τα πιο κρυστάλλινα νερά της περιοχής. Έχει και ένα νησάκι στη μέση που μπορείς να πας με μια μικρή βαρκούλα εκεί πέρα. Βέβαια για τους καινούριους να ξέρετε ότι εδώ η γύμνια στη φύση, το λεγόμενο FKK, είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και το παίρνουν πολύ χαλαρά. Οπότε αν δεν είστε προετοιμασμένοι, μπορεί να πάτε για ένα αθώο μπανάκι και να βρεθείτε ξαφνικά δίπλα σε μια παρέα εξιντάριδων που απολαμβάνουν τον ήλιο με απόλυτη φυσικότητα. Και αυτό κάπως είναι το welcome to Germany.

0: Παρά μου, εν όλο το συνόλο της γης, κοινού και κόσμου, το οποίο να πούμε αγνοεί αυτό το κομμάτι που έγραψα εγώ για σένα, δηλώνω ότι με άλλαξε να πούμε ιδιοσυγκρασία ψυχή νου και τρόπο σκέψη. Πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι ζητάω πραγματικά τη χείρα σου.
1: Τώρα να δώσω και ένα άλλο κομμάτι. Παραμένουμε στην δροσιά και θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα παγωτά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, το Βερολίνο έχει μια πολύ καλή φημή για την ποιότητα των παγωτών του. Και είναι ένα καλοκαιρινό σπόρο αυτό σχεδόν, το να πηγαίνεις και να τρως παγωτό. Νομίζω ότι τελετουργικά το έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι το έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Παρότι εγώ ήμουν από τα άτομα που μετράγανε πόσα παγωτά έχεις φάει και πόσες βουτιές έχεις κάνει, πόσα μπάνια. Και είχαμε και strict rules στο σπίτι, όχι ότι ενδιαφέρει κανέναν, αλλά από την 25η Μαρτίου και μετά επιτρεπόντουσαν τα παγωτά. Είχε ξεκινήσει η καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε μια που γιορτάζαμε την πατρίδα, μια που τρώγαμε παγωτό, πολύ καλό κόμπο. Δεν θυμάμαι αν τα παγωτά σταματάγανε την 28 Οκτωβρίου, γιατί αυτό θα ήταν ένας πλήρης κύκλος εθνικής υπερηφάνειας και κατανάλωσης παγωτού. Αλλά πίσω στο Βερολίνο, και επειδή τα ξαναείπαμε σε παλαιότερο επεισόδιο, μετά από την Τουρκία, την Πολωνία και τη Συρία, μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες είναι η Ιταλή. Η πόλη είναι γεμάτη με εξαιρετικά ιταλικά ζελατερί. Αν μην το λέω σαν Γάλλος, τζελάτο, τζελατερί. Και όχι μόνο ιταλικά. Πρέπει να καταλάβετε ότι το παγωτό εδώ δεν είναι απλώς γλυκό, είναι οριακά κοινωνική εκδήλωση. Τις ζεστές μέρες βλέπεις ουρές 10-15 άτομα έξω από τα καλά μαγαζιά, υπομονετικές, ευλαβικές, θρησκευτικές. Το ξέρουμε, οι Γερμανοί παίρνουν τους ουρές πολύ στα σοβαρά. Μια φορά, shout out στα αλάνια μου από την Grand Old Platz, έχει μια flea market, μια υπαίθρια αγορά κάθε Κυριακή, και είναι εκεί πέρα ένα υπαίθριο τέτοιο που κάνει σουβλάκια. Είναι δύο παλικάρια μέσα, δύο Έλληνες. Και κάθε φορά που πηγαίνω για πρωινό σουβλάκι την Κυριακή, έτσι για το καλό, πιάνουμε λίγο την κουβέντα και πάντα τους ρωτάω, έχει δουλειά, δεν έχει δουλειά. Μα την Παναγία, τις φορές που δεν έχει δουλειά, εάν κάτσω εγώ και απλά τους μιλάω και είμαι έτσι το πρώτο άτομο στην ουρά, πάρα πολύ συχνά έρχεται και κάθεται κάποιος από πίσω μου και μετά γίνεται domino effect. Και μέσα σε 6 λεπτά έχουμε φτιάξει μια ώρα 10 ατόμων που περιμένουν. Οπότε σκεφτείτε το, αν έχετε επιχείρηση, να βάλετε το 1-2 άτομα τα πρώτα της ουράς και μετά το πράγμα τσουλάει από μόνο του. Ίσως είναι καλύτερο από πολλές άλλες μορφές διαφήμισης. Αλλά τέλος πάντων, αγαπάμε το σουβλάκι, αλλά πίσω στα παγωτά, ο κόσμος περιμένει με αφοσίωση. Επίσης, κοστίζει αρκετά χαμηλά. Κοστίζει normal. Δηλαδή, έχω βρει παγωτό 2-3 ευρώ η μπάλα. Έχω βρει και παγωτό κάτω από 2 ευρώ η μπάλα και είναι ίσως μια αρκετά φθηνή πολυτέλεια που μπορείς να αγοράσεις αυτή την πόλη. Ένα μικρό δώρο, ρε παιδί μου, στον εαυτό σου. Έκανα λοιπόν μια μίνι έρευνα και θέλω να σας πω κάποια από τα καλύτερα παγωτατζίδικα της πόλης, έτσι όπως τα ψήφισε ο κόσμος σε ένα online περιοδικό σχετικά με το Βερολίνο. Δεν θα δώσω και τα 10 για να μην ξεροβραδιάσουμε, αλλά θα σας πω ότι έχουμε στο Artigiani Ice, σε όσους είστε κοντά σε Steglitz και Zehlendorf, έχει ψηφιστεί ως ένα από τα 15 καλύτερα τζελάτο στον κόσμο, όχι αστεία. Βέβαια είναι λίγο μακριά από το κέντρο, αλλά όσοι έχουν πάει λένε ότι αξίζει πολύ το ταξίδι, οπότε αν είστε εκεί γύρω, μην το προσπεράσετε. Αλλάζοντας και πηγαίνοντας προς Friedrichshain μεριά, έχουμε το Chippy Chippy Bonbon, το οποίο αλλάζουμε ήπειρο, άντε για Ιταλή, είναι αργεντίνικο παγωτό. Πώς έχετε δοκιμάσει αργεντίνικο παγωτό? Έχουν αυτές τις γαλακτερές γεύσεις dulce de leche και έχουν και γεύση mate, mate παγωτό. Αυτό είναι η φαντασία ενός Βερολινέζου που γίνεται πραγματικότητα. Οπότε ένα mate παγωτό, αν βρεθείτε στο Friedrichshain, οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Και έχουν και καλά σορμπέ με καθαρή γεύση φρούτου, όλα 100% φυσικά και μπλα μπλα μπλα. Δεν με έχει πληρώσει κανείς να ξέρετε, απλά μου αρέσει το καλό παγωτό. Οπότε αν είστε Friedrichshain, δοκιμάστε κάτι που δεν έχετε ξαναφάει. Τώρα, στο νούμερο 2 αυτής της λίστας, θέλω να μπω καρακέντρο, θέλω να χτυπήσω Kreuzberg και να δώσω το gelato disco. Είναι ένα artisanal gelato με ιταλικά υλικά. Έχουν και ως σπεσιαλιτέ τις βάφλες εκεί πέρα, οπότε για τους πολύ μερακλείδες και μερακλήτησες, παγωτό και βάφλα μαζί. Ένα συνδυασμός που, όπως λένε και οι ίδιοι, δεν μπορείς παρά το δοκιμάσεις μόνο σου. Είναι ένα από τα funky πολύχρωμα μαγαζάκια που σου φτιάχνουν τη μέρα μόνο που τα βλέπεις. Οπότε αν είστε Kreuzberg, υποχρεωτική στάση. Και θα σας δώσω και το νούμερο 1, το οποίο έχει διάφορες, σε διάφορες τοποθεσίες στο Βερολίνο. Είναι το Duo Sicilian Ice Cream. Είναι ένα κλασικό του Βερολίνου, σικελιάνικο παγωτατζίδικο, με πολλή ποικιλία και vegan και μη vegan gelato και σπιτικά γλυκά και καφέ. Αλλά εδώ θέλω να σας δώσω το αγαπημένο μου πράγμα από αυτό το παγωτατζίδικο. Το κάνουν και κάποια άλλα. Ψάξτε το, ρωτήστε το, γιατί αν το βρείτε και το δοκιμάσετε, πραγματικά θα με θυμηθείτε. Είναι το πιστάτσιο glazing. Λοιπόν, πώς σε κάποια παγωτά βάζουν πάνω αυτή τη ζεστή σοκολάτα που μετά σκληραίνει και κάνει αυτό το ωραίο glaze και σπάς τη σοκολάτα για να φας έτσι το παγωτό όπως το τρως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κάποια παγωτατζίδικα το κάνουν με σοκολάτα που έχει μέσα φιστίκι. Είναι ένα πιστάτσιο glazing, είναι ρευστό, παγώνει πάνω και πραγματικά αυτή, τι είναι στα ελληνικά, η γλάσσα. Αυτή η γλάσσα φιστικιού λοιπόν είναι από τα πράγματα που τα δοκιμάζεις μια φορά και μετά δεν μπορείς, αν το ξαναπετύχεις θα το πάρεις οπωσδήποτε. Και ελπίζω να μην το ακούτε αυτό μια ζεστή μέρα που είσαι στο δρόμο, γιατί και περιγράφω εγώ τώρα ένα στρώμα φιστικιού που σου πάει ελαφρά και μετά λιώνει. Είναι ίσως η καλύτερη μπουκιά που μπορείς να πάρεις στην πόλη με 3-4 ευρώ. Αν είναι να δοκιμάσετε ένα πράγμα στη λίστα, κάντε αυτό. Δίνω και κάποια άλλα ονόματα από τη λίστα στα γρήγορα σε περίπτωση που είναι στη γειτονιά σας και θέλετε να είστε περήφανοι. Υπάρχει το Alfie's Ice, το Canal, τη Zagara, το Jones και το Hockey Pocky. Δεν ξέρω αν έχω χάσει κανένα, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο που θέλετε να το βάλετε στη λίστα. Εάν ναι, αφήστε ένα σχόλιο, είτε στο Spotify, είτε μέσα στο Spotify στα links μπορείτε να βρείτε και το WhatsApp που έχουμε, είτε όπου αλλού θέλετε. Πείτε μου το αγαπημένο σας παγωτό και υπόσχομαι θα το φέρω στο επόμενο επεισόδιο.

Τώρα, αλλάζοντας θέμα, θέλω να σας φέρω λίγη επικαιρότητα, η οποία δεν είναι οι δηλητηριώδεις κάμπιες που έχουν γεμίσει τα δέντρα και τα πάρκα και τις γειτονιές, αν και αυτό είναι σημαντικό θέμα, και προσπαθεί το Βερολίνο να τις μαζέψει χρησιμοποιώντας σκούπες. Πραγματικά είναι σκούπες για να ρουφήξουν μέσα αυτές τις δηλητηριώδεις κάμπιες. Και είναι κανονικές σκούπες που χρησιμοποιούν για να καθαρίσουν ασβέστη. Αν υπάρχουν κτίσματα με ασβέστη, έχουν κάτι ειδικές σκούπες και πάνε με σκάλες, παιδιά, και σκουπίζουν τις δηλητηριώδεις κάμπιες από τα δέντρα. Μεγάλη μάστιγα, αν έχετε παιδάκια, έχετε το νου σας. Εγώ έχω παιδάκι, μέχρι τώρα μακριά οι κάμπιες από εμάς. Μία κάμπια, λέει, έχει πάνω της 700.000 τριχίδια, τα οποία είναι όλα, μεταφέρουν εκεί το δηλητήριο, τι είναι αυτό που μεταφέρουν. Και λέει ακόμα και ο αέρας, άμα είστε σε πάρκο που έχει πολλές και τα λοιπά, μπορεί να σας κάνει να ερεθιστείτε, να έχετε αλλεργία, συνάχεια και ιστορίες. Δεν είναι ότι θα πάτε και κολυμπήσετε στις κάμπιες, προφανώς θα έχετε πρόβλημα, αλλά αν είστε σε χώρο που υπάρχουν και δεν τις ακουμπήσετε, ακόμα και χωρίς επαφή, μπορεί από τον αέρα και τα παλιοτριχίδια τους να αισθανθείτε μια δυσφορία. Γιατί το όλο αυτό δεν ξέρω, γιατί δεν θα μιλήσουμε για τις κάμπιες, αν και να τις προσέχετε. Θα μιλήσουμε για κάτι που έχει να κάνει με το Βερολίνο εκτός από τα παγωτά και τις πισίνες, και αυτό είναι η νύχτα. Η νύχτα του Βερολίνου! Είναι η περίφημη σκηνή που έχει κάνει αυτή την πόλη ένα παγκόσμιο προορισμό. Και εγώ είμαι πολύ άσχετος σε αυτή τη φάση, αλλά ακόμα και άσχετος να είσαι, φαίνεται ότι φέτος βρίσκεται κάτω από πολύ μεγάλη πίεση. Όλο το κόνσεπτ του nightlife, της νυχτερινής οικονομίας, εδώ δεν είναι κάτι περιθωριακό. Είναι από τους λόγους που εκατομμύρια τουρίστες έρχονται κάθε χρόνο. Είναι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι της ταυτότητας της πόλης. Τόσο ισχυρό που τα κλαμπ στο Βερολίνο αναγνωρίζονται και επίσημα ως πολιτιστικοί χώροι. Όπως είναι οι θεατρικές σκηνές, όπως είναι οι αίθουσες συναυλιών. Δεν είναι δηλαδή μαγαζιά-μαγαζιά. Είναι οριακά θεσμοί. Και όμως, από ό,τι φαίνεται, ο ένας μετά τον άλλον, πάρα πολλοί χώροι μπαίνουν σε κίνδυνο. Θα δώσω μερικά παραδείγματα, νομίζω υπάρχουν κι άλλα, απλά φαίνεται ότι είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται. Το πιο φρέσκο και το πιο οδυνηρό είναι το Κασιόπια, στο θρυλικό Ρόγκελέντε στο Φρίντριχσχάιν, το οποίο έχει πάρει τώρα μια ειδοποίηση έξωσης. Μαζί του και άλλα μαγαζιά και project του ίδιου χώρου έχουν πάρει ειδοποίησεις έξωσης. Και τι έχει γίνει? Υπήρχε μια επιτάπητο συμφωνία σαν συμβιβασμός που έλεγε ότι οι πολιτιστικοί χώροι θα κρατούσαν τα ενοίκια τους κλειδωμένα για 30 χρόνια, με αντάλλαγμα ο Δήμος να επιτρέψει νέες κατασκευές στο οικόπεδο. Και όλα έδειχναν ότι θα βρεθεί μια λύση, ώσπου ο ιδιοκτήτης του χώρου, ο Όμιλος Κέρθ, αποχώρησε μονομερός, λέει, από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κήρυξε τη διαδικασία αποτυχημένη και άρχισε να μοιράζει χαρτιά έξωσης. Τώρα αυτό είναι ένα κομμάτι του ΡΟ που στεγάζει πάνω από 80 project. Έχει ένα skate park μέσα, έχει ένα στούντιο καλλιτεχνών, έχουν χώρους που το ονομάζουν κοινωνικο-πολιτιστικό L. Δεν είναι απλώς ένα club, είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα εκεί μέσα, που αν γίνει έξωση και κλείσει το Κασιόπια, κινδυνεύει να καταρρεύσει όλο μαζί σαν ντόμινο. Τώρα υπάρχει ήδη μια διαδήλωση, η οποία λέγεται Rave Against the Eviction, γιατί έτσι αντιδρά αυτή η πόλη. Κάνει ένα rave και χορεύει για να σώσει το χώρο ή το χορό. Μετά έχουμε το Humble Thine στο Μίτε. Εδώ η απειλή είναι λίγο πιο ύπουλη. Υπάρχει δίπλα από το Crab διαγραφή, διότι δίπλα ακριβώς από το Club έχει πάρει πράσινο φως να χτιστεί ένα ξενοδοχείο. Και ρε, θα μου πεις τι κακό με αυτό. Το κακό με αυτό είναι ότι το όριο θορύβου που μπήκε για το νέο ξενοδοχείο είναι 50 δεσιμπέλ. 50. 50 δεσιμπέλ, για να καταλάβετε, είναι η ένταση μιας κανονικής κουβέντας. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, ίσως είναι και πάνω από 50 δεσιμπέλ. Δηλαδή, μόλις ανοίξει το ξενοδοχείο, εγγυημένα θα αρχίσουν παράπονα για το θόρυβο και το κλαμπ ουσιαστικά θα βρεθεί χωρίς να μπορεί να λειτουργήσει. Ένας αρκετά έξυπνος, γραφειοκρατικός τρόπος να σκοτώσει ένα κλαμπ χωρίς να φανεί ότι το έκανες εσύ. Και είναι ένα μοτίβο που φαίνεται ξανά και ξανά. Το gentrification έρχεται με ξενοδοχεία, με ακριβά διαμερίσματα. Και ξέρετε, η νυχτερινή ζωή ήταν που έκανε μια γειτονιά cool, και ξαφνικά αυτό γίνεται πρόβλημα θορύβου. Πάνε δηλαδή να αγοράσουν το σπίτι δίπλα στο αεροδρόμιο και μετά παραπονιούνται για τα αεροπλάνα. Υπήρχαν και άλλοι χώροι που είχαν προβλήματα και σώθηκαν, και υπήρχαν και άλλοι χώροι που έκλεισαν, αλλά φαίνεται ότι η δραστηριότητα που υπάρχει γύρω από τα κλαμπ είναι πολύ έντονη. Γι' αυτό θέλω να αναφέρω και μια ακόμα διάσταση, λίγο πιο σκοτεινή,
Θέλω να το πω σχετικά προσεκτικά. Είναι καλό να είμαστε ακριβείς. Αλλά η σκηνή του Βερολίνου δέχεται πίεση και πολιτικά. Για παράδειγμα, το ακροδεξιό κόμμα AfD, που στις εκλογές του 25 πήρε το υψηλότερο ποσοστό για ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία μετά τον πόλεμο, έχει κάνει πολλές κινήσεις ενάντια στη νυχτερινή ζωή. Έχει ζητήσει μάλιστα επίσημα να κλείσει τον Μπέρκχαϊν και έχει υπάρξει απάντηση σε αυτές τις κινήσεις. Πάνω από 170 κλαμπ και πολιτιστικοί φορείς είχαν βγει στον δρόμο με 70.000 κόσμο και σύνθημα «Kein Dancefloor for Nazis», καμία πίστα χορού για τους Ναζί. Αλλά υπάρχουν και αναφορές και καταγγελίες για βανδαλισμούς και εμπρισμούς σε διάφορα κλαμπ και χώρους που μερίδα της σκηνής τους αποδίδει σε ακροδεξιά στοιχεία. Και ενώ δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη επίσημη ανάληψη ευθύνης για τις απόπειρες εμπρισμού που έχουν γίνει σε διάφορα κλαμπ, το αναφέρω σαν καταγγελία, όχι σαν εξωκριβωμένο γεγονός, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένταση. Η ελευθερία και η ανοιχτότητα που εκπροσωπεί η νύχτα του Βερολίνου σίγουρα ενοχλεί κάποιους. Οπότε αυτές οι σκηνές θα είναι ίσως ένα πεδίο που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ένταση και σε εισαγωγικά μάχες. Γιατί τα λέω όλα αυτά σε ένα καλοκαιρινό χαλαρό επεισόδιο? Γιατί νομίζω ότι αν αγαπάτε αυτή την πόλη και τη νύχτα της, ίσως φέτος είναι μια καλή χρονιά να τη ρίξετε ενεργά. Πηγαίνετε σε πιο μικρά μαγαζιά, όχι μόνο σε μεγάλα ονόματα. Δείτε αν υπάρχει κανένα event στήριξης. Γιατί φοβάμαι πολύ ότι όταν αυτά τα μέρη χαθούν, δεν ξαναγυρνάνε. Και ενώ είμαι αρκετά καινούριος, δεν έχω ζήσει ό,τι έχουν ζήσει οι υπόλοιποι, ούτε είμαι κανένας μεγάλος νυχτόβιος, νομίζω πως το Βερολίνο χωρίς τη σκηνή του θα είναι απλώς μια άλλη μεγάλη πόλη με ακριβά ενίκεια.

Αλλά για να μην πέσουμε τώρα σε κάποια μαύρη τρύπα, ας μείνουμε στη μουσική και ας πάμε στο εντελώς αντίθετο άκρο, στην υψηλή κουλτούρα. Γιατί το Βερολίνο δεν είναι μόνο τέκνο μέχρι το πρωί, είναι και η έδρα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του πλανήτη. Γιατί το λέω αυτό, σας έχω πιάσει με διάφορα ιβεντάκια τώρα. Κανένα δεν είναι προωθούμενο, μακάρι να ήταν. Αλλά η Φιλαρμονική έχει ανακοινώσει το νέο της πρόγραμμα για τη σεζόν 26-27 και είναι ένα δυνατό line-up φεστιβάλ, αλλά ξέρετε, για κλασική μουσική. Οπότε, σπουδαίοι μαέστροι θα ανέβουν στο podium, πολύ ενδιαφέροντες σολίστ, τα εισιτήρια είναι σε κυκλοφορία, οπότε αν θέλετε να πάτε, ρίξτε μια ματιά. Κάτι που δυστυχώς πέρασε, αλλά θα το αναφέρω γιατί γίνεται μία φορά το χρόνο, μπορείτε να το σημειώσετε για του χρόνου, είναι ότι 21 Ιουνίου η Φιλαρμονική ανοίγει τις πόρτες της δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Είναι σαν μια μέρα γιορτής της μουσικής, γίνεται και σε άλλες πόλεις με ελεύθερη είσοδο, όπου ο καθένας μπορεί να μπει μέσα στο εμβληματικό κτίριο εκεί στο Μίτε και να ζήσει λίγο από αυτή την ατμόσφαιρα. Ελπίζω να έχουν κλιματισμό. Αλλά αν σας αρέσει αυτό το κλασικό κομμάτι, σας θα σας πω και άλλη μια ημερομηνία να βάλετε στο ημερολόγιο σας. Από τις 9 έως τις 14 Ιουλίου υπάρχει Classic Open Air. Γιατί δεν κάνουν μόνο οι μοντέρνοι Open Air, κάνουν και οι κλασικοί. Το Classic Open Air γίνεται στο Gendarmen Markt. Έχει συναυλίες ανοιχτά, κάτω από τον όμορφο ουρανό, με φόντο τους δύο θόλους και το Concert House εκεί πέρα. Έχει ορχήστρες και λίγο... Έχει και λίγο pop βραδιές και κανένα φωτορυθμικό και κανένα πυροτέχνημα. Είναι από τα ωραία καλοκαιρινά σκηνικά της πόλης και είναι και δωρεάν, οπότε αξίζει ακόμα και αν απλώς περάσεις έτσι απ' έξω για να ακούσεις λίγο. Και αυτό είναι που μου αρέσει στο Βερολίνο. Το ίδιο βράδυ, στην ίδια πόλη, κάποιος θα χορεύει μπαπαμπούπα σε ένα υπόγειο μέχρι το πρωί της επόμενης μέρας με τέκνο και τους αγαπημένους του DJ και κάποιος άλλος θα ακούει πετρένκο σε μία από τις καλύτερες ακουστικά έδρες του κόσμου. Και οι δύο τους είναι εξίσου Βερολινέζοι.

Εμένα ο Κουρασάο με ένα εντυπωσιακό 7-1. Το Κουρασάο, δεν ήξερε κανείς που βρίσκεται στο χάρτη πριν από αυτό, θα μπορούσαν να έχουν παίξει λίγο λιγότερο δυνατά, όχι να το τιμωρήσουν όπως κάνανε τότε με τη Βραζιλία. Τέλος πάντων, 7-1. Στο δεύτερο, κόντρα στην ακτή Ελεφαντοστού, δυσκολεύτηκε λίγο η Γερμανία, πιο πολύ από ό,τι περίμενε. Βρέθηκε πίσω σε ένα σημείο, αλλά τη γλίτωσε με 2-1 και μπήκε και έκανε τη διαφορά. Οπότε με αυτές τις δύο νίκες έχει ήδη εξασφαλίσει πρόκριση στα knockout στην επόμενη φάση. Τώρα που τα γράφω, μένει ακόμα ένα παιχνίδι με τον Ισημερινό στις 25 Ιουνίου, μια μέρα πριν ακούσετε εσείς το επεισόδιο. Οπότε εσείς τώρα θα ξέρετε ήδη αν τερμάτισε πρώτη η Γερμανία στον όμιλο ή η δεύτερη. Από το λίγο που είδα, εμένα η ομάδα μου φαίνεται πολύ δυνατή στην επίθεση, αλλά πολύ ευάλωτη στην άμυνα. Οπότε νομίζω θα έχουμε μεγάλα highs και μεγάλα lows. Ή θα πάει πολύ καλά, ή θα πάει πολύ χάλια. Το οποίο είναι πολύ καλό για τον κόσμο του θεάματος. Οπότε γιατί όχι. Επίσης, συγγνώμη να το πω κιόλας. Το Κουρασάο και η ακτή Ελεφαντοστού και ο Ισημερινός. Το λες και λίγο βολικό group για τη Γερμανία. Όχι ότι δεν είναι καλές ομάδες και σίγουρα είναι πολύ καλύτερες από τη δικιά μας την ομάδα που δεν κατάφερε για ακόμα μία φορά να προκριθεί. Αλλά είμαι έτοιμος. Στη Γερμανία κάνουν και public viewing. Ξέρετε, στείλουν τεράστιες οθόνες σε πλατείες και πάρκα και beer garden και μαζεύονται για να δουν το μάτσο όλοι μαζί. Νομίζω ίσως το δοκιμάσω. Όταν παίζει η Εθνική και βάζει γκολ, ακούς την πόλη να βρυχάται. Εκτός και αν μένει στο Νόικολν, οπότε αν η Τουρκία βάλει κάποιο γκολ, πάλι ακούς την πόλη να βρυχάται. Είσαι που σε σπίτι, έχεις ανοιχτό παράθυρο γιατί το ξανάπαμε, δεν υπάρχει air condition. Ακούς ταυτόχρονα από 10 κατευθύνσεις μια κραυγή να ανεβαίνει ψηλά από όλες τις γειτονιές. Έχει μια φάση. Και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Θα σας δώσω μερικά ακόμα τα του ημερολογίου. Τι να κάνετε τώρα και τον Ιούλιο. Αν θέλετε, σημειώστε. Αν όχι, ό,τι πιάσει το αυτί σας, όπως ήμουν εγώ στο Λίγιο. Έχουμε και λέμε Σαββατοκύριακο 27 του μήνα. Έχουμε τον Berlin Bucherfest, γιορτή του βιβλίου λοιπόν, στην Bebelplatz, μια από τις πιο ιστορικές πλατείες της πόλης. Ξέρετε, τώρα βιβλία, εκδηλώσεις, κόσμος έξω. Πολύ ωραίο για μια καλοκαιρινή χαλαρή βόλτα, ακόμα και αν δεν είστε φανατικοί αναγνώστες. Το ίδιο σουκού είναι και η μέρα της αρχιτεκτονικής, Tag der Architektur. Πολύ μου αρέσει που οι Γερμανοί τα τελειώνουν σε ουα τα πράγματα. Tag der Architektur λοιπόν, σε διάφορες τοποθεσίες. Το είχαμε και στην Αθήνα αυτό. Είναι η φάση που μπορείς και μπαίνεις σε κτίρια που κανονικά είναι κλειστά στο κοινό και μπορείς να τα δεις από μέσα. Την αρχιτεκτονική του Βερολίνου, από Bauhaus μέχρι σοσιαλιστικά μπλοκ, υπερμοντέρνα για άλλα κτίρια, κουλουπού κουλουπού. Οπότε τσεκάρετε όταν σας αρέσει. Ελπίζω να έχουν air condition, αλλιώς αφήστε τα όλα και τραβάτε σε καμιά λίμνη. Και λίγο πιο μετά τον Ιούλιο θα έχουμε φυσικά και το Christopher Street Day ή αλλιώς το Berlin Pride. Φέτος γίνεται για πρώτη φορά σε δύο μέρες, 24-25 Ιουλίου. Εγώ θα είμαι στην Ελλάδα. Το σύνθημα είναι Haltung ist hot, σαν να λέμε το να παίρνεις θέση είναι hot. Και τώρα μιλάμε, θα υπάρχει πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Είναι κανονική πορεία. Ξεκινάει από το κέντρο, πάει στο Schöneberg, καταλήγει στην πύλη του Βραδεμβούργου. Και κάπως κουμπώνει μέσα με πολλά από αυτά που είπαμε για τη χρονιά και τα κλαμπ. Σε μια χρονιά που η σκηνή και η ανοιχτότητα της πόλης δέχονται επίθεση. Νομίζω πως το Pride δεν θα είναι απλώς πάρτι, θα είναι και σαν δήλωση, παύλα διαδήλωση. Είναι ένα μήνα μακριά, αλλά έπρεπε να το πω. Και γενικά το καλοκαίρι, δικές μου χρυσές συμβουλές, βγάλετε το ποδήλατο. Τουλάχιστον θα έχετε φυσικό air condition από τον αέρα που θα σας χτυπάει τα μούτρα. Νερό, νερό, νερό, ενυδάτωση, γιατί χωρίς air condition θα το χρειαστείτε. Ψάξτε τις λίμνες, αν δεν έχετε. Πηγαίνετε σε καμιά flea market, που είναι η χαρά της ζωής. Και μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό, βγείτε έξω. Γιατί περάσαμε 7 μήνες στο σκοτάδι, το ξέρετε, αν το ακούσατε κιόλας στο επεισόδιο για το χειμώνα. Και τώρα έχει βγει ο ήλιος, οπότε πάμε να ζήσουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί μπορεί και να μην υπάρχει αύριο. Και να φάμε παγωτά.

0: Και κάπου εδώ θα κλείσω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο του Ερμής και ο Κόσμος αυτής της σειράς που πιάνουμε τα κομμάτια της ζωής στο Βερολίνο. Σήμερα ήταν λίγο διαφορετικό, λίγο πιο κοντά στην επικαιρότητα, από το air condition που δεν ήρθε ποτέ, μέχρι το πιστάτσιο glazing που θα σας αλλάξει τη ζωή. Αν σας αρέσουν αυτά τα επεισόδια, στηρίξτε όπως μπορείτε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το κόσμο στα ελληνικά, κάντε ένα like, ένα subscribe, βάλτε μια βαθμολογία, στείλτε το σε φίλους, στείλτε το στους εχθρούς σας, κάντε subscribe ανθρώπων που δεν γνωρίζουν την ώρα που δεν κοιτάνε. Πείτε μας στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας νούμερο ένα παγωτό, σας αρέσει η λίστα. Είμαστε ένα κλικ μακριά. Ήμουν ο Ερμής Ζαχαρόπουλος, ήταν το Ερμής και ο Κόσμος. Για τα υπόλοιπα podcast του Κόσμου στα ελληνικά, συντονιστείτε κάθε Παρασκευή. Τσεκάρετε επίσης το Ράδιο Κόσμο και τις πλατφόρμες που ακούτε podcast. Και μην ξεχνάτε πως κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ ώρα Γερμανίας, 10 ώρα Ελλάδας, παίζει η εκπομπή του Κόσμου στα ελληνικά στο ραδιόφωνο με ένθετα τραγούδια που ετοιμάζουμε με πολύ πολύ αγάπη. Στην περιγραφή του Spotify μπορείτε να βρείτε και το link της κοινότητας του WhatsApp, μέσα από την οποία μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε για καινούργια επεισόδια, για τις live εκπομπές και να μας δείχνετε την αγάπη σας. Λοιπόν, ραντεβού την τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου λοιπόν για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να δροσίζεστε.
1: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
2: Ερμής και ο Κόσμος.